0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
2: Your number one hit music station.
1: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: More hit music every hour.
1: Αυτοράδιο.

0: Tool Room Radio. You've been part of Tool Room's family.
1: Tool Room Radio, over and out.
0: Over and out.
2: Αυτοράδιο.
3: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο. Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.
3: More hit music every hour.
2: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.